έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο

0: 95,1 FM Stereo.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση Α3+ για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
2: Νταβαρούκας και η Όμικρον Ε.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.

0: 95,1 FM στέρεο.
1: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι.
2: Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας.
1: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
2: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή γκρούτφος, παρέχει 24 και όχι 20 kW. Και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή.
1: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
2: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
1: Φίλε, με έπεισες. Ήμεργας.
3: Ήμεργας, ο ηγέτης τους λέβητες αερίου.
4: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση α3+ για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
2: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
3: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μια ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε ένα λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.

0: Είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30. Από τη ΔΕΗ.
1: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι.
2: Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας.
1: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
2: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή GroutFoss, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή!
1: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
2: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
1: Φίλε, με έπεισες. Ήμεργας.
0: Ήμεργας, ο ηγέτης στους λέβητες αερίου.
3: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.

0: Με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητρινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητρινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
5: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καριές μικρών και μεγάλων.
6: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
7: Παρασκευή 28 Αυγούστου, Σέρες, Αμφιθέατρο ΤΕΗ.
5: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
7: Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
8: Όσο θα γυρίζει η γη.
9: Φοβορής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour.
8: Κατάματα σε κοίταζα γιατί μπορούσα.
9: Ο σωματικός καλλιτέχνης Φοβορής Φέρης, την 5η 10 Σεπτεμβρίου, θα βρίσκεται στην ΑΕΛ Νόβι Μπεταρένα, στη Λάρισα, για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Φοβορής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com.
10: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 25 Αυγούστου, Λάρισα, Κυπουθέατρο Αλκαζάρ. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
11: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
12: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
11: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
12: Ενεργειακή κλάση A3 Plus για απόδοση και οικονομία.
11: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
12: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
11: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
12: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
11: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
13: Η Αλίκη στη χώρα των ψαριών.

0: CRT 95,1 FM στέρεο.
1: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι. Όλοι εκτός από τον Victrix της Σίμεργας. Γιατί, τι παραπάνω έχει?
2: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή Grootfos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Σίμεργας φίλε, κορυφή!
3: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
2: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Σίμεργας. Στους λέβητες αερίου ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
1: Φίλε με έπεισες. Σίμεργας.
4: Σίμεργας, ο ηγέτης τους λέβητες αερίου.
5: Όλα τα νέα μοντέλα Σίμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.

0: CRT 95,1 FM Stereo.
1: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς.
2: Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων.
1: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
3: Παρασκευή 28 Αυγούστου, Σέρες, Αμφιθέατρο ΤΕΗ.
2: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
3: Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
4: Ρωμαίος,
5: Ιουλιέτα,
4: από του Μποστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό,
4: μα σύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
5: Ρωμαίος Σακελαρίου,
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάν.

0: Star.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
0: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
0: Ενεργειακή κλάση A3+ για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
0: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
0: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
2: Όσο θα γυρίζει η γη, η
3: Φοβορής Φέρης. Όσο θα γυρίζει η γη, Τουρ.
2: Κατάματα σε κοίταζα γιατί μπορούσα.
3: Ο σωματικός καλλιτέχνης Φοβορής Φέρης την 5η 10 Σεπτεμβρίου θα βρίσκεται στην ΑΕΛ Νόβι Μπεταρένα στη Λάρισα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Φοβορής Φέρης. Όσο θα γυρίζει η γη, Τουρ. Εισιτήρια στο more.com.
4: Η αλήκη στη χώρα των ψαριών.

0: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
1: Σώζω με αυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντε Φιλίππο.
2: Ένα θίασο πρωταγωνιστών μα προσκαλεί σε μια τρυφερή κομμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
3: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
4: Σε σκηνοθεσία τη Ταμίλα Πουλίεβα. Επί σκηνή Δημήτρη Παπα-Νικολάου, Θανάση Κουρλαμπά, Δανάη Παπά, Μιχάλη Πανάδη, Πάνο Κλάδη, Ιάσονα Βροχίδη και η Ταμίλα Πουλίεβα.
5: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά. Παρασκευή 28 Αυγούστου, Λάρισα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ.
6: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
7: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μια ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.

0: 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
1: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι.
2: Όλοι εκτός από τον Victrix της Σίμεργας.
1: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
2: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή GrootFos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Σίμεργας φίλε, κορυφή!
3: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
2: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Σίμεργας. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
1: Φίλε, με έπεισες. Σίμεργας.
4: Σίμεργας, ο ηγέτης τους λέβητες αερίου.
5: Όλα τα νέα μοντέλα Σίμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-554-411.
6: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 25 Αυγούστου, Λάρισα, Κυπουθέατρο Αλκαζάρ. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
7: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμπου.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση α3+ Plus για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-554411.
2: Νταβαρούκας και η Όμικρον Ε.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.

0: Παραλία Θεσσαλονίκης. Είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30. Από τη ΔΕΗ.
1: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φυλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φυλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα ποτά άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
2: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι.
3: Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας.
2: Γιατί, τι παραπάνω έχει.
3: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του, έχει κυκλοφορητή GroutFoss, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή.
2: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
3: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
2: Φίλε με έπεισες. Ήμεργας.
4: Ήμεργας, ο ηγέτης στους λέβητες αερίου.
5: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.

0: CRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
1: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καριές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
2: Παρασκευή 28 Αυγούστου, Σέρες, Αμφιθέατρο ΤΕΗ.
1: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
2: Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
3: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
4: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
3: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
4: Ενεργειακή κλάση A3 Plus για απόδοση και οικονομία.
3: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
4: Και πάνω απ' όλα, άμεση τοποθέτηση.
3: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
4: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
3: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
5: Ο σώζομαι αυτόν σωθήτω. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο.
6: Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία

0: Στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
1: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
2: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επί σκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
3: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά. Παρασκευή 28 Αυγούστου, Λάρισα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ.
4: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
5: Η αλήκη στη χώρα των ψαρ...

0: CRT 95,1 FM στέρεο.
1: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου οι ίδιοι είναι.
2: Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας.
1: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
2: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή GroutFos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή!
3: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
2: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας στους λέβητες αερίου. Ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
1: Φίλε, με έπεισες. Ήμεργας.
4: Ήμεργας, ο ηγέτης τους λέβητες αερίου.
5: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-554-411.
6: Ρωμαίος!
7: Γιουλιέτα!
6: Από του Μπόστ την Μπένα.
7: Έργο παλιό.
6: Μα σύγχρονο.
7: Που αφορά και σένα.
6: Γιουλιέτα, η Ρώμα, ναι.
7: Ρωμαίος Σακελαρίου.
6: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
7: Σε ρόλο παραμά.

0: τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με τον τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με τον τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με τον τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητρινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητρινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: Νέα Καθημερινή Συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo.

0: Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 25 Αυγούστου, Λάρισα, Κυπουθέατρο Αλκαζάρ. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους.

Κάθε δύο λεπτά μια ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε ένα λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.

0: 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
1: Σώζομαι αυτόν σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο.
2: Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
3: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
4: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επί σκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
5: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά. Παρασκευή 28 Αυγούστου, Λάρισα. Υποθέατρο Αλκαζάρ.
6: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
7: Αστυνομικά του Τζερόνιμο Στίλτον. Η νέα σειρά βιβλίων με απίθανες υποθέσεις, ύποπτους χαρακτήρες, αναπάντεχες ανατροπές και πολλή δράση. Τα αστυνομικά του Τζερόνιμο Στίλτον. Οι πιο συναρπαστικές αστυνομικές περιπέτειες για παιδιά που αγαπούν το μυστήριο. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
8: Real FM. Η ώρα είναι 2.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά σε αγροταδασκή έκταση στο παλαιοχώρι Χαλκιδικής. Για την κατάσβεση επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά στην Αργυθέα Κοροπίου. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε επιφυλακή παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις της Σαλαμίνα υπό τον φόβο τυχόν αναζωπηρώσεων. Η πυρκαγιά άφησε πίσω τις 2 νεκρούς και 9 τραυματίες, ενώ σύμφωνα με όσα δήλωσε στον Real FM ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Σωτήρης Νάνος, έχουν καεί 10 σπίτια και 2 επιχειρήσεις εστίασης. Όλες οι ζημίες θα αποκατασταθούν, είπε στο σταθμό μας πριν από λίγο ο αντιπεριφερειάρχης νήσων της περιφέρειας Αττικής, Νίκος Παπαγεωργίου. Η Ελλάδα θα διεκδικήσει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υδατοσφαίρισης Ανδρών του 2028, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός με ανάρτηση του. Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι θα είναι μια μοναδική ευκαιρία η πατρίδα μας να βρεθεί για μία ακόμη φορά στο διεθνές προσκήνιο, φιλοξενώντας ένα κορυφαίο αθλητικό γεγονός. Πρωτογενές πλεόνασμα 5,7 δισευρώ κατέγραψε ο κρατικός προϋπολογισμός στο πρώτο επτάμηνο του 2026, ξεπερνώντας τον στόχο κατά 1,3 δις. Φρουρός των φυλακών Κορυδαλλού συνελήφθη στη Λάρισα για ξυλοδαρμό του ανήλικου γιού του. Ο 52χρονος κατηγορείται για ενδοοικογενειακή βία, ενώ ο νεαρός πρόκειται να υποβληθεί σε ιατροδικαστική εξέταση. Εντός της ημέρας αναμένεται να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα για τα βάουτσερ των παιδικών και ευρεφονιπιακών σταθμών ΕΣΠΑ της περίοδου 2026-2027.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Με πρωταγωνιστή τον Χρήστο Τζόλι που μοίρασε assist στα 2 από τα 3 τέρματα, η πρωταθλήτρια Arsenal κέρδισε με 3-0 την κυπελούχο Manchester City και κατέκτησε το Community Shield στην Αγγλία. Στη Γαλλία το Super Cup κατέκτησε για πρώτη φορά στην ιστορία της η κυπελούχος Lens, επικρατώντας τον τελικό με 1-0 της πρωταθλήτριας Paris Saint-Germain. Περισσότερα στο philathlos.gr.
16: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
15: Γενικά έθερος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά και πιθανότητα τοπικών βροχών στα δυτικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real FM.
2: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
3: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
3: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμπύλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
4: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
3: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
4: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
4: Οχ, φτάσαμε!
3: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
5: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.

0: στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο η Σοφία Γαλάνη. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα στο Παλαιοχώρι Χαλκιδικής. Υπομερικό έλεγχο είναι η φωτιά στην Αργυθέα Κοροπίου. Στη Σαλαμίνα οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν διάσπαρτες εστίες, ενώ τα επόμενα 24 ώρα αναμένεται να ξεκινήσει η καταγραφή των ζημιών. Η ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αποτελεί πλέον προτεραιότητα της Άγκυρας, υποστήριξε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογκάν σε συνέντευξή του. Σχετικά με τα αμερικανικά μαχητικά F-35, είπε ότι πήρε υπόσχεση από τον Τραμπ, η οποία περιμένει να τηρηθεί. Περισσότερα στο real.gr. Τη διεκδίκηση της διοργάνωσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υδατοσφαίρισης από την Ελλάδα προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός με ανάρτησή του. Πρωτογενές πλεώνασμα 5,7 δισεκατομμυρίων ευρώ κατέγραψε ο κρατικός προϋπολογισμός στο πρώτο επτάμηνο του 2026, ξεπερνώντας τον στόχο κατά 1,3 δισεκατομμύρια.

0: στους 97,8.
1: Καλοκαίρι στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανίδη.

0: CRT 95,1 FM Stereo.
1: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο ΣΑΜΟ. Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν

0: 95,1 FM στέρεο.
1: Όσο θα γυρίζει η γη,
2: Φοβορής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour.
1: Κατάματα σε κοίταζα γιατί μπορούσα.
2: Ο σωματικός καλλιτέχνης Φοβορής Φέρης, την 5η 10 Σεπτεμβρίου, θα βρίσκεται στην ΑΕΛ Νόβη Μπεταρένα, στη Λάρισα, για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Φοβορής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com.
3: Η αλήκη στη χώρα των ψαριών.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κυβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Σώζομαι αυτόν σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντε Φιλίππο. Ένας θίασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
3: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
4: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
5: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά. Παρασκευή 28 Αυγούστου, Λάρισα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ.
6: Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr.

0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
5: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
6: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
5: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
6: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
5: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για
7: όλους».
8: Ιουλιέτα!
7: Από του Μπόστ την Μπένα.
8: Έργο παλιό.
7: Ασύγχρονο.
8: Που αφορά και σένα.
7: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
8: Ρωμαίος Σακελαρίου.
7: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
8: Σε ρόλο παραμάνα.

0: Καζάρ.
1: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 25 Αυγούστου, Λάρισα, Κυπωθέατρο Αλκαζάρ. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να σε κίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
2: Η Αλίκη στη χώρα των ψαριών.

0: Περιοδεία σε όλη την Ελλάδα.
1: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο. Προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς. Το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

σου στην πλατεία κι είναι σε κεφασαρία. Μες στα μάτια των ανθρώπων τίποτα. Το μωρό θέλει να παίξει, η ζωή να επιστρέψει.

πέφτει νύχτα μες στην πόλη. Έφυγε η βδομάδα όλη. Και εσύ στη φυλακή σου, κάγκελα και στη ψυχή σου.

0: Λάρισα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο mortel.com.
1: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός. Έχουμε και λέμε, ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο, Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.

0: Η μέρα αρχίζει και τελειώνει μαζί του. TRT 95,1 FM Stereo.
1: Αν νομίζεις πως δεν με πονάει αυτό

0: 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
1: Σώζομαι αυτόν σου θήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο.
2: Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
3: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
4: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επί σκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
5: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά. Παρασκευή 28 Αυγούστου, Λάρισα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ.
6: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
7: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μία ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικό σύλλογο Ισπανία, η προστασία των ζώων.

0: Ηθοποιός.
1: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Συναγερμός Ελισσιμάνη στη Σύφνο μετά από πτώση ιδιωτικού ελικοπτέρου κοντά στο ελικοδρόμιο του νησιού στην περιοχή Θόλος. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από την πτώση έχει προκληθεί πυρκαγιά και στο σημείο επιχειρούν δύο πυροσβέστες με ένα όχημα, ενώ ομάδα διάσωσης μεταβαίνει από τη Σύρο με ταχύπλο του πυροσβεστικού σώματος. Την προώρη αποπληρωμή χρέους ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ εντός του 2026 με στόχο τον περιορισμό του σε επίπεδα χαμηλότερα από εκείνα της Ιταλίας έως το τέλος του έτους, σχεδιάζει η χώρα μας. Την ίδια ώρα, στην αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας από σταθερές σε θετικές, προχώρησε ο Ιαπωνικός οίκος αξιολόγησης R&I. Απειλές κατά του Ομάν εξαπολύει ο Αμερικανός Πρόεδρος, δηλώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ισοπεδώσουν τη χώρα σε περίπτωση που σταθεί εμπόδιο σε μια συμφωνία για τα στενά στο Ορμούς. Στο μεταξύ, η Τεχεράνη φέρεται να προσφέρει χρηματική αμοιβή περίπου 30.000 δολαρίων σε όποιον σκοτώσει ή εχμαλωτήσει Αμερικανό στρατιώτη και τον παραδώσει στις αρχές, περισσότερα στο enikos.gr. Αρχίζουν αύριο οι αυτοψίες στις περιοχές που επλήγησαν από τις δύο πυρκαγιές της Σαλαμίνα, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο δύο ανθρώπων. Σε πλήρη εξέλιξη εντωμεταξύ βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για τα αίτια εκδήλωσης των δύο μετόπων. Παράνομη ενέργεια που δεν παράγει κανένα απολύτως ένομο αποτέλεσμα χαρακτηρίζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών τα τουρκικά προεδρικά διατάγματα που προβλέπουν δημιουργία θαλάσσιων πάρκων σε διεθνή ύδατα μεταξύ Σαμοθράκης Λίμνου και Καστελόριζου Ρόδου. Η ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αποτελεί πλέον προτεραιότητα της Άγκυρας, υποστηρίζει ο Τούρκος Πρόεδρος. Αναφερόμενος στα αμερικανικά μαχητικά F-35, δηλώνει ότι πήρε υπόσχεση από τον Ντόναλντ Τραμπ, η οποία αναμένει να τηρηθεί. Στην Αθήνα έφτασε η νέα πρέσβης του Ισραήλ, Πρινάτ Γιαννάη. Σύμφωνα με την Ισραηλινή πλευρά, ο διορισμός της εντάσσεται στην περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας Ελλάδας-Ισραήλ με έμφαση στην άμυνα, την ενέργεια, τις επενδύσεις στην καινοτομία και τον τουρισμό.
4: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Την απόκτηση του Γιάννη Κωνσταντέλια από τον ΠΑΟΚ ανακοίνωσε επίσημα η Μπορούσια Ντόρτμουντ. Ο 23χρονος διεθνής μεσοεπιθετικός υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2031. Περισσότερα στο philathlos.gr.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
3: Γενικά έθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώς στα Επιρωτικά και την Κρήτη, άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

Καλώς σας βρήκα στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης. Στον Real FM 97,8. Με θεματική βραδιά αφιερωμένη στο πιάνο. Το πιάνο που θεωρείται ο βασιλιάς των οργάνων της μουσικής και ονομάστηκε έτσι γιατί μπορούσε να παίζει πιάνο που στην ιταλική γλώσσα και σύμφωνα με τους μουσικούς όρους σημαίνει σιγά. Λίγο αργότερα τα φόρτε πιάνο εμφανίστηκαν, εκείνα δηλαδή που είχαν τη δυνατότητα να παίζουν ταυτόχρονα και σιγά αλλά και δυνατά, εκεί γύρω στο 1700. Οι πρόγονοι του πιάνου ήταν το κλαβίχορδο και το τσέμπαλο. Ενώ ο υπεύθυνος για τη δημιουργία του ήταν ο Μπαρτολομέο Κριστοφόρη από την Βενετία, που γεννήθηκε σχεδόν πριν από 360 χρόνια. Και από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του ασχολήθηκε με την κατασκευή μουσικών οργάνων. Μεγαλωμένος σε μια φτωχή οικογένεια, ο Κριστοφόρη, έχοντας ήδη κάνει κάποιους πειραματισμούς με τα πρώτα του μουσικά όργανα, βρέθηκε σχετικά σύντομα στην αυλή του Φλωρεντίνου πρίγκιπα Φερδινάνδου της οικογένειας των Μεδίκων ως συντηρητής των πολυάριθμων μουσικών οργάνων του. Και κάπως έτσι ξεκίνησε η ιστορία πριν από 360 ολόκληρα χρόνια. Αγαπημένες μουσικές με πιάνο λοιπόν απόψε, με τον Νίκο Σαπρανίδη στην επιμέλεια του ήχου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real.

Θεματική βραδιά λοιπόν αφιερωμένη στις μελωδίες ενός πιάνου. Και πρέπει να σας πω ότι θα ξεδιπλωθούν όλες οι μελωδίες ενός πιάνου σε όλη την σύγχρονη μουσική, εννοώντας ότι θα τα πιάσουμε από την κλασική μουσική, φτάνοντας μέχρι τις ημέρες μας και περνώντας μέσα από όλα τα είδη, δηλαδή μέσα από ροκ τραγούδια που περιέχουν πιάνο, μέσα από pop τραγούδια, μέσα από Latin, μέσα από jazz, όλα τα είδη της μουσικής που φυσικά έχει επενδύσει με τον μοναδικό τρόπο αυτό το ιδιαίτερο μουσικό όργανο. Για την αρχή, για το ξεκίνημα απόψε, τρεις από τις πιο σύγχρονες εκδοχές του. Η πρώτη στην εισαγωγή, το πιάνο του Λουντοβίκο Εϊνάουντι, του Ιταλού μουσικοσυνθέτη. Στη συνέχεια ο τρόπος με τον οποίο το χρησιμοποίησαν οι London Grammar στο Night Call. Και ευθύς αμέσως ο Παροβ Στελάρο.

το πιάνο του Μπέμπου Σιλβέτη. Σε μια βραδιά που είναι αφιερωμένη στις μελωδίες του πιάνου. Αλήθεια, ποια είναι η αγαπημένη σας μελωδία από πιάνο? Είτε πρόκειται για μια ορχιστρική σύνθεση, είτε πρόκειται για ένα τραγούδι. Γνωρίζετε να παίζετε πιάνο? Εάν όχι, εάν γνωρίζατε, ποιο θα ήταν το τραγούδι που οπωσδήποτε θα θέλατε να παίξετε? Για όλους αυτούς τους λόγους, studio@atrialfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας, κυρίως όμως για τις προτάσεις σας από μελωδίες πιάνου. Γεια σου Γιάννη, με τους Ten Sharp και το You. Καλώς ήρθες Λίτσα με τις μουσικές του Γιάννη Τρισέν. Γεια σου Τζουλιέτα, με πας κατευθείαν στον Σοπέν. Γεια σου αγαπητέ Billy Joel και Piano Man. Αυτό το τραγούδι έχει και μια ιδιαίτερη ιστορία πίσω του. Καθώς ο Billy Joel το έγραψε στη Νέα Υόρκη το 1972, όταν σε οικονομικά δύσκολους καιρούς για εκείνον, έπαιζε πιάνο σε ένα μπαρ της Νέας Υόρκης, ίσα ίσα για να βγάζει το ενίκιο του. Και οι στίχοι που υπάρχουν στο τραγούδι αναφέρονται σε πραγματικά πρόσωπα, τους θαμώνες εκείνου του μπαρ. Γεια σου Ρίτσα, καλησπέρα στη Μαρίνα. Με τη μουσική από την ταινία «Ο Πιανίστας». Πολλούς χαιρετισμούς στην Μίρκα που μας ακούει στη Νέα Υόρκη. Γεια σου Δήμητρα με τα μαθήματα πιάνου. Φυσικά και θα αναφερθούμε και στην ταινία αλλά και στην μουσική της.

0: στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr. Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
1: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταξίδι.
2: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
3: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
2: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
3: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητρινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητρινέλη.
2: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
3: Καλά μας ταξίδια.
4: Χορηγός της εκπομπής είναι...
0: Νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
5: TRT 95,1 FM Stereo.
6: Ένα δέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα δέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Συναγερμός της Ύφνος συνετρίβει ιδιωτικό ελικόπτερο κοντά στο ελικοδρόμιο και σε σπίτια στην περιοχή Θόλους και τυλίχθηκε στις Φλόγες. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επίσημες ανακοινώσεις για την τύχη ή τον αριθμό των επιβενόντων, ωστόσο υπάρχουν αναφορές για νεκρούς. Σε αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας από σταθερές σε θετικές, προχώρησε ο Ιαπωνικός οίκος αξιολόγησης R&I. Απειλές Τραμπ για αεροπορική επίθεση κατά του Ομάν εάν η χώρα σταθεί εμπόδιο σε συμφωνία για τα στενά του Ορμούς. Αρχίζει αύριο η καταγραφή των ζημιών στις πληγήσες περιοχές της Σαλαμίνας από τις δύο φωνικές πυρκαγιές. Αυτοψίες από την πυροσβεστική για τα αίτια εκδήλωση των πύρνων μετόπων. Περισσότερα στο real.gr.
7: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
10: Χωρίς προβλήματα η κυκλοφορία των οχημάτων στις κεντρικές οδικές αρτηρίες.

Σας έλεγα στην αρχή της εκπομπής για τον εφευρέτη του πιάνου, τον Μπαρτολομαίο Κριστοφόρη, ο οποίος περίπου πριν από 340 χρόνια βρέθηκε στην αυλή του πρίγκιπα Φερδινάνδου στην Φλωρεντία, ώστε να εργαστεί ως συντηρητής των πολυάριθμων μουσικών οργάνων που υπήρχαν στην οικία του. Μένοντας πιστός στην μελέτη των μουσικών έργων, ο Μπαρτολομαίο Κριστοφόρη επινόησε τότε ένα καινούριο όργανο που το ονόμασε

Καβιτσέμπαλο κολπιάνο εφόρτε. Αυτός ήταν ο προάγγελος του πιάνου. Επρόκειτο για ένα τσέμπαλο που παίζει σιγά και δυνατά, καθώς τα πλήχτρα είχαν τη δυνατότητα να παράγουν πιο έντονους ή πιο απαλούς ήχους ανάλογα με τη δύναμη που έβαζε ο οργανοπαίχτης στα πλήχτρα. Από τότε ξεκίνησε να πειραματίζεται πιο δυναμικά με το νέο αυτό μουσικό όργανο, προσπαθώντας να το εξελίξει και να το τελειοποιήσει. Ο αριθμός των πιάνων που κατασκεύασε τελικά ο Κριστοφόρη παραμένει άγνωστος, ωστόσο τρία από αυτά διασώζονται μέχρι και σήμερα και χρονολογούνται από το 1700 και ύστερα. Κάπως έτσι λοιπόν ξεκίνησαν όλα. Καλώς ήρθες, Μαρία Ρόζα. Στο δικό μου, λέει, σπίτι υπάρχει πιάνο, αλλά δεν ξέρω να παίζω. Παίζει όμως άλλο μέλος της οικογένειας, δικαίως θεωρείται ο βασιλιάς των μουσικών οργάνων, διότι αποτελεί την βάση όλων των άλλων οργάνων. Στα ελληνικά, μου λέει, και πολύ σωστά σημειώνει, έχουμε την πολύ εύστοχη λέξη κλειδοκύμβαλο. Κλειδί και κύμβαλο, δηλαδή. Ένα έγχορδο μουσικό όργανο. Γεια σου, Μαρία. Φυσικά και θα ακούσουμε Νίνα Σιμών απόψε, η οποία εκτός από τις εξαιρετικές ερμηνευτικές της ικανότητες ήταν και πάρα πολύ καλή πιανίστρια. Γεια σου, Αποστόλη. Πολλούς χαιρετισμούς στον Κωνσταντίνο στη Θεσσαλονίκη. Γεια σου, Βλαδίμηρε, με Μπέρντι. Καλησπέρα στην Κατερίνα με το soundtrack του πιανίστα. Καλώς ήρθες, Λία. Γεια σου, Μάγδα. Χρήστο μου και εσύ, Νίνα Σιμών, από ό,τι βλέπω. Γεια σου, Τάνια, με πάσε πιο ροκ κομμάτια, τα οποία φυσικά και θα ακουστούν, αφού υπάρχει συμμετοχή από πιάνο σε εκείνα. Καλησπέρα, Εβίτα. Το κομμάτι, μου λέει, που θα έπαιζα σίγουρα στο πιάνο, εάν ήξερα, είναι το μπαλάτ του Ραντελίν. Η μπαλάντα λοιπόν για την Αντελίν του Ρίτσαρντ Κλέντερμαν, σύνθεση του Πολ Ντε Σενεβίλ και του Ολιβιέ Τουσέν από το 1976, η οποία στην ουσία δημιουργήθηκε από τον Πολ Ντε Σενεβίλ μόλις γεννήθηκε η κόρη του, στην οποία επρόκειται να δώσει το όνομα Αντελίν. Έτσι λοιπόν η σύνθεση ονομάστηκε Μπαλάτ του Ραντελίν και στα χέρια του Γάλλου πιανίστα Ρίτσαρντ Κλέντερμαν έγινε μια τεράστια επιτυχία, έχοντας πουλήσει περισσότερα από 20 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως. Επίσης το συγκεκριμένο μουσικό θέμα ήρθε και στην Ελλάδα, διασκευάστηκε και από Έλληνες καλλιτέχνες, από τον Γιάννη Πάριο συγκεκριμένα, με τον τίτλο «Τώρα που σήμανε η ώρα». Μπαλάτ του Ραντελίν λοιπόν, αφιερωμένο αμέσως τώρα στην Εβίτα που το έχει διαλέξει, στον Χρήστο και στην Ιωάννα.

Εβίτα, εγώ σε ευχαριστώ. Γεια σου Μαργαρίτη. Καλησπέρα στον Πάνο. Ο αρτιότερος, μου λέει, ίσως πιανίστας της εποχής μας είναι, κατά την ταπεινή μου άποψη, ο Keith Jarrett. Καλησπέρα στον Τάσο και στη Μαρία. Ίσως, λέει, το πιο βασικό μουσικό όργανο με ήχο ξεχωριστό και ιδιαίτερα γαλήνιο. Θεωρούμε, γράφουν, ότι είναι η βάση της μουσικής και η απόδειξη είναι ότι όλοι οι μεγάλοι μαέστροι και οι περισσότεροι μουσικοί ξέρουν μεταξύ άλλων και πιάνο, καθώς ο ήχος του προσφέρει μια απίστευτη γοητεία και μια εξαιρετική απλότητα. Τι θα έλεγες, μου γράφουν, για το La Soledad από Pink Martini, όπου η μελωδία του πιάνου βασίζεται πάνω σε έργο του Σοπέν. Αμέσως τώρα, να είστε καλά.

0: Real FM. Τάκης και Μπούπης.
1: Μπούπη, φέρε το λουρί. Πάμε να δούμε σπίτια.
2: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
1: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
2: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
1: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
2: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
1: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
0: Τάκης και Μπούμπις.
1: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
3: Now

0: Πες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
3: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Στάν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News.
5: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
6: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
5: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

Είναι η Νασιμών και το My Baby Just Cares For Me, αφιερωμένο στον Χρήστο. Η Σιμών, γεννημένη στη Νότια Καρολίνα, έκτο από τα 8 παιδιά μιας πολυμελούς οικογένειας, άρχισε να τραγουδά από μικρή ηλικία στην τοπική εκκλησία της γειτονιάς, φανερώνοντας παράλληλα πλούσιο ταλέντο και ως πιανίστρια. Μάλιστα, ένα περιστατικό εκείνης της περίοδου συνέβαλε στη μετέπειτα ανάμειξή της στο κίνημα για τα πολιτικά δικαιώματα. Στην πρώτη της δημόσια εμφάνιση στο πιάνο σε ηλικία 10 ετών, οι γονείς της, οι οποίοι είχαν πάρει θέσεις στην πρώτη σειρά για να την παρακολουθήσουν, υποχρεώθηκαν με τη βία να μετακινηθούν για να καθίσουν στη θέση τους λευκοί. Σε ηλικία 17 ετών μετακόμισε στην Πενσιλβάνια, που έδινε μαθήματα και συνόδευε στο πιάνο την ερμηνεία διαφόρων τραγουδιστών. Ενώ χάρη στην οικονομική συνεισφορά δωρητών άρχισε σπουδές πιάνου σε μια περίφημη σχολή της Νέας Υόρκης. Αλλά λίγο αργότερα, λόγω της έλλειψης πόρων, αναγκάστηκε να τα παρατήσει. Και ταυτόχρονα εγκατέλειψε και το όνειρό της να γίνει η πρώτη Αφροαμερικανή σολίστας πιάνου. Γεια σου Γιώργο, το πιάνο μου λέει είναι το πιο αγαπημένο μου μουσικό όργανο. Είναι μελωδικό και ρομαντικό, αλλά ταυτόχρονα διαθέτει δυναμικό και καθαρό ήχο, που το κάνουν κατά τη γνώμη μου το πιο ολοκληρωμένο όργανο που κυριαρχεί στα τραγούδια που χρησιμοποιείται. Τι θα έλεγες μου λέει για να ακούσουμε το Sorry Sims to be the hardest word? Όχι μόνο θα το ακούσουμε, αλλά θα το ακούσουμε από τον Elton John και τον Ray Charles μαζί.

Καλησπέρα στην Βούλα και στον Μιχάλη. Ίδια επιλογή από Γυρούμα. Τον εξαιρετικό αυτόν κορεάτη πιανίστα, που θα τον ακούσουμε οπωσδήποτε στην συνέχεια. Γεια σου Ευρυδίκη. Πολλούς χαιρετισμούς εν σένα και στην Έρη. Γεια σου Γιάννη μου στα Μελίσια. Ο Σερ Έλτον μου λέει είχε κρατήσει ένα ηρώδιο μόνο με τη φωνή, τα τραγούδια του και ένα πιάνο. Από τους καλλιτέχνες που τους έχουμε συνδέσει αυτόματα με το πιάνο, ο Σερ Έλτον Τζον. Για τον Έλβις μπορεί το πιάνο να μην ήταν το κυρίαρχο στην καριέρα του, όμως επένδυσε το συγκεκριμένο όργανο αρκετά από τα τραγούδια του και μάλιστα είχε στην κατοχή του και ένα ολόχρυσο πιάνο. Λεπτομέρειες για το οποίο θα σας πω σε πολύ λίγο.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.

0: ψηφίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
2: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κυβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
4: Real FM. Η ώρα είναι 8.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Τρεις νεκροί είναι ο απολογισμός τραγικού δυστυχήματος με την πτώση του ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σύφνο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, το ελικόπτερο συνετρίβει στην περιοχή Θόλος που βρίσκεται στο ελικοδρόμιο του νησιού και αμέσως μετά τυλίχθηκε στις Φλόγες. Οι τρεις σωροί εντοπίστηκαν κατά την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Περισσότερα στο ενικός.gr. Την προώρη αποπληρωμή χρέους ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ εντός του 2026 με στόχο τον περιορισμό του σε επίπεδα χαμηλότερα από εκείνα της Ιταλίας έως το τέλος του έτους σχεδιάζει η χώρα μας την ίδια ώρα στην αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας από σταθερές σε θετικές προχώρησε ο Ιαπωνικός οίκος αξιολόγησης R&I. Απειλές κατά του Ομάν εξαπολύει ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ δηλώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ισοπεδώσουν τη χώρα σε περίπτωση που σταθεί εμπόδιο σε συμφωνία για τα στενά στο Ορμούς. Στο μεταξύ, η Τεχεράνη απειλεί με κλιμάκωση των εντάσεων εάν η Ουάσιγκτον δεν εφαρμόσει πλήρως την ενδιάμεση συμφωνία σε διάστημα μερικών εβδομάδων και επικυρήσει τους Αμερικανούς στρατιώτες προσφέροντας χρηματική αμοιβή περίπου 30.000 δολαρίων σε όποιον σκοτώσει ή εχμαλωτήσει κάποιον από αυτούς. Αρχίζει αύριο η καταγραφή των ζημιών στις πληγήσεις περιοχές της Σαλαμίνας από τις δύο φωνικές πυρκαγιές. Αυτοψίες πραγματοποιεί την ίδια ώρα η πυροσβεστική που αναζητά τα αίτια εκδήλωσης των πύρινων μετόπων. Παράνομη ενέργεια που δεν παράγει κανένα απολύτως ένομο αποτέλεσμα χαρακτηρίζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών τα τουρκικά προεδρικά διατάγματα που προβλέπουν δημιουργία θαλάσσιων πάρκων σε διεθνή ύδατα μεταξύ Σαμοθράκης Λίμνου και Καστελόριζου Ρόδου. Η ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αποτελεί πλέον προτεραιότητα της Άγκυρας, υποστηρίζει ο Τούρκος Πρόεδρος. Αναφερόμενος στα αμερικανικά μαχητικά F-35, είπε ότι πήρε υπόσχεση από τον Ντόναλντ Τραμπ και αναμένει να την τηρήσει.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Στις 9.30 το βράδυ θα αρχίσει το προσεχέ Σάββατο ο αγώνας του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο στην πρεμιέρα της Super League και όχι στις 10 που αρχικά είχε ανακοινωθεί. Για το κύπελλο Ελλάδος στο ποδόσφαιρο η Λάρισα κέρδισε εκτός έδρας με 3-1 την Καλλιθέα και προκρίθηκε στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Περισσότερα στο filafleos.gr.
7: Real Weather.
11: Γενικά αιθρίος καιρός αύριο με πρόσκαιρη συννεφιά στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη, η άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

Για να ακούσουμε και λίγο το πιάνο στη ροκ μουσική. Ξεκίνημα στη δεύτερη ώρα με τους Supertramp και το School. Αφιερωμένο στον Χρήστο. Στο συγκεκριμένο τραγούδι, ο Ρότζερ Χότσον, πέρα από τα φοιτητικά, παίζει ο ίδιος και πιάνο. Εδώ λοιπόν στον Real FM, όπου απόψε η θεματική βραδιά είναι αφιερωμένη σε μελωδίες πιάνου. Με τον Νίκο Σαπρανίδη να βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real. Στούντιο realfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας και για τις δικές σας επιλογές από μελωδίες που προκύπτουν από πιάνο.

Το πιάνω λοιπόν στο Last Night I Dreamt That Somebody Loves Me, τον Smiths. Γεια σου Γιάννη, ροκ και πιάνω μου λέει ίσον Billy Joel, η πιο απλή μουσική εξίσωση. Αλέξια, οπωσδήποτε θα ακούσουμε και ένα τραγούδι του Elton John, σόλο τραγούδι, με το υπέροχο πιάνο του. Γεια σου Δημήτρη στο κέντρο, που λατρεύεις τον NDBC φυσικά. Θα επανέλθουμε σε λίγο και σε πιο κλασικά ακούσματα. Να, όπως η Δήμητρα για παράδειγμα, που προτείνει τη σονάτα του Σελινόφωτος του Μπετόβεν. Αν ήξερα μου λέει πιάνο, σίγουρα αυτό θα ήθελα να παίξω. Αυτό το πιάνο ανήκει στην Τόρι Έιμος, που διασκευάζει το Love Song των Cure.

Γεια σου Μαρία, χαίρομαι που ταξιδεύεις με τις μελωδίες του πιάνου. Γεια σου Γιώργο, πολλούς χαιρετισμούς και στην Γόγο. Καλησπέρα Κατερίνα, γεια σου Άννα. Πόπη, σε ευχαριστώ ιδιαίτερα για τα πολύ καλά σου λόγια. Με τα μπαχάρια και τα μυρωδικά που ανακατεύονται με τις μουσικές. Πολλούς χαιρετισμούς και στον Ευθύμη, που περιμένει Riders on the Storm, Oscar Peterson, Emerson, Lake and Palmer. Είπαμε, θα κάνουμε περάσματα από όλα τα είδη της μουσικής. Όπου έχει χρησιμοποιηθεί το πιάνο διαχρονικά, το κλειδοκύμβαλο ελληνιστή, το οποίο μετά την εφεύρεση του Κριστοφόρη και ειδικότερα κατά τον 18ο αιώνα αναδείχθηκε σε βασιλιά των μουσικών οργάνων σε ολόκληρη την Ευρώπη και έδωσε την αφορμή για να γνωρίσουμε μερικούς από τους σημαντικότερους συνθέτες όλων των εποχών, όπως ο Μπαχ και ο Μότσαρτ για παράδειγμα, ενώ αργότερα κατά τον 19ο αιώνα, όταν η μουσική φιλοσοφία των ευρωπαϊκών κοινωνίων διαμόρφωσε ένα ακόμη πιο ανάλαφρο στυλ, αναδείχθηκαν ορισμένοι νέοι συνθέτες που στιγμάτισαν με το έργο τους όχι μόνο την εποχή τους, αλλά και ολόκληρη την ιστορία της μουσικής. Ανάμεσά τους Μέντελσον, Μπραμς, Τσαϊκόφσκι, Λίστ, Σοπέν, Σούμπερτ, Σούμαν και φυσικά ο πολύ μεγάλος Μπετόβεν. Η πιο δημοφιλή σύνθεση του Μπετόβεν και ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα έργα κλασικής μουσικής είναι το Φορε Λίζα. Για τη Λίζα δηλαδή. Μία σύνθεση που η πρεμιέρα της δόθηκε στις 27 Απριλίου του 1810 και οι ειδικοί περί το έργο του Μπετόβεν, όσο και αν έχουν προσπαθήσει, δεν έχουν καταφέρει να μάθουν ποια ήταν τελικά εκείνη η Λίζα. Πιστεύουν ότι ο μεγάλος Γερμανός μουσουργός έγραψε στα 40 του ένα έργο για την Τερέζα, προκειμένου να εντυπωσιάσει την 18χρονη Τερέζα Μαλφάτη τότε, στην οποία είχε κάνει πρόταση γάμου. Το έργο εκδόθηκε το 1865 και ο μουσικολόγος Λούντβιχ Νόλ, εξαιτίας του άσχημου γραφικού χαρακτήρα του Μπετόβεν, το αντέγραψε λανθασμένα και έτσι, αντί για Τερέζα, έμεινε στην ιστορία η Ελίζα. Ακόμα λοιπόν και σε μια τόσο σημαντική σύνθεση της κλασικής μουσικής και του Μπετόβεν, ένας κακός γραφικός χαρακτήρας φτάνει για να αλλάξει ολόκληρη την ιστορία. Φορε Λίζα λοιπόν, μια από τις πιο διάσημες συνθέσεις του Μπετόβεν αμέσως τώρα.

Γεια σου Έλλη, πόσο μ' αρέσει λέει το Σολεντάντε, εκείνη την ώρα μπήκα στην εκπομπή. Επειδή όμως μου λέει είμαι λίγο outsider, προτείνω κάτι πιανιστικό από Χατζηδάκη ή από τον πιανίστα. Το πιάνο έτσι κι αλλιώς είναι το αγαπημένο μου όργανο. Κάτι θα ακούσουμε Έλλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου Γιάννη μου στα Μέγαρα, με τους Skinart και το Free Bird. Μετά λοιπόν τον 19ο αιώνα και την ανάδειξη όλων αυτών των σπουδαίων συνθετών, το πιάνο θα φτάσει στην Αμερική, όπου θα κατακτήσει εκατοντάδες χιλιάδες φίλους και θα γίνει η αγαπημένη συντροφιά όχι μόνο για τις πλούσιες οικογένειες που κατοικούσαν στις εύπορες πολιτείες των Ανατολικών Ακτών. Παράλληλα έγινε και ένα μέσο ψυχαγωγίας που κυριάρχησε στα σαλούν του Νότου και στις κεντρικές πολιτείες.

Στα σαλούν λοιπόν του Νότου και στις κεντρικές πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών, οι πιανίστες έχεραν ιδιαίτερες εκτίμησης μεταξύ των θαμώνων που στις περισσότερες περιπτώσεις ήταν εργάτες που μαζεύονταν για ένα ποτό ύστερα από μια σκληρή μέρα εργασίας. Η μεγάλη κούραση όμως συχνά έφαινε για καυγάδες και εκείνοι που την πλήρωναν τελικά ήταν οι πιανίστες, οι οποίοι βρίσκονταν άθελά τους μπλεγμένοι στα πυρά των θαμώνων. Από εκεί μάλιστα προκύπτει και η γνωστή έκφραση «Μην πυροβολείτε τον πιανίστα».

0: CRT 95,1 FM Stereo.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μια ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
2: Να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιωτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία. Και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Τρεις νεκροί από τη σύντριβη ελικοπτέρου στην περιοχή Θόλος της Ύφνου. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, οι σωροί εντοπίστηκαν κατά την κατάσβεση πυρκαγιάς που ξέσπασε αμέσως μετά την πτώση του ελικοπτέρου. Σε αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας από σταθερές σε θετικές, προχώρησε ο Ιαπωνικός οίκος αξιολόγησης R&I. Απειλές Τραμπ για αεροπορική επίθεση κατά του Ομάν, αν η χώρα σταθεί εμπόδιο σε μια συμφωνία για τα στενά του Ορμούς. Επικηρύσει τους Αμερικανούς στρατιώτες η Τεχεράνη. Περισσότερα στο real.gr. Αρχίζει αύριο η καταγραφή των ζημιών στις πληγήσεις περιοχές της Σαλαμίνας από τις δύο φωνικές πυρκαγιές.

Struggle for Pleasure, ο Wim Mertens. Βέλγος συνθέτης, πιανίστας και μουσικολόγος. Παραγωγός στο βελγικό ραδιόφωνο. Και στην αρχή της καριέρας του, παραγωγός συναυλιών του Philip Glass. Η φήμη του ως συνθέτης απέκτησε πολύ μεγάλη άνοδο την δεκαετία του 80, κυρίως με το συγκεκριμένο έργο, το Struggle for Pleasure, που απόψε επέλεξε ο Γιάννης. Να είσαι καλά, Γιάννη. Γεια σου, Τζόναθαν. Ένα τραγούδι μου λέει που παίζω ή τουλάχιστον προσπαθώ να παίξω στο πιάνο. Είναι το Let It Be των Beatles. Γεια σου, Κωνσταντίνε. Αφιερώνεις το επόμενο κομμάτι που θα παίξεις στην φίλη σου, την Ελένη, που σε βοήθησε πάρα πολύ, όπως μου γράφεις. Με μεγάλη μου χαρά, λοιπόν. Το επόμενο που έρχεται είναι από έναν επίσης εξαιρετικό πιανίστα. Από την Νότια Κορέα. Το πραγματικό του όνομα είναι Lee Ru-ma. Το καλλιτεχνικό του όμως, και αυτό που έχει γίνει ευρέως γνωστό, είναι το γυρούμα. Το River Flows είναι αυτό που θα παίξει αμέσως τώρα, αφιερωμένο στον Μιχάλη και στην Βούλα.

Για συναυσικά και Ρουίτσι Σακαμότο θα ακούσουμε. Μπορεί να μην ακούσουμε το Rain, αλλά κάποιο άλλο μουσικό του θέμα. Καλησπέρα Κώστα, εάν δεν έχει παίξει μου λέει θα ήθελα να ακούσω το My Heart Asks for Pleasure από την ταινία The Piano, που στα ελληνικά ο τίτλος της ήταν Μαθήματα Πιάνου. Η ταινία μου λέει είναι των αρχών της δεκαετίας του 90 και από τότε λατρεύω αυτό το κομμάτι. Όντως λοιπόν, δραματική ταινία από το 1993 που μας έρχεται από την Αυστραλία, τα Μαθήματα Πιάνου, όπου η Άντα, μια μουγγή γυναίκα, ταξιδεύει μαζί με την κόρη της και το αγαπημένο της πιάνο μέχρι τη Νέα Ζηλανδία για να παντρευτεί έναν πλούσιο γεωκτήμονα. Σύντομα όμως θα καταλάβει ότι η σχέση της με τον νέο της σύζυγο και η ζωή στη Νέα Ζηλανδία δεν ήταν όπως την είχε φανταστεί. Τα πράγματα θα χειροτερέψουν για εκείνη όταν ο σύζυγός της πουλά το πιάνο της σε έναν γείτονα, τον Τζόρτζ. Ο Τζόρτζ με τη σειρά του προτίθεται να της δώσει πίσω το πιάνο, με αντάλλαγμα να του κάνει κάποια μαθήματα πιάνου, αλλά και κάποια άλλα ανταλλάγματα. Ενώ στην αρχή η Άντα απεχθάνεται τον Τζόρτζ, γρήγορα η σχέση τους θα γίνει ερωτική, κάτι που θα περιπλέξει την όλη κατάσταση. Η μουσική φυσικά είναι του Μάικλ Νάιμαν.

Γεια σου Ιάνθη, αγαπημένα μου, λέει η Ιωσήφ, συγχαρητήρια, για απόψε γαλλικά ξέρω, πιάνω όμως όχι. Αν γνώριζα όμως, μου λέει, θα έπαιζα σίγουρα το μουσικό θέμα της ταινίας «Ντάμα Σπαθή». Καλή εβδομάδα να έχεις και εσύ Μαρία στην Κυψέλη. Ήταν απίστευτη, λέει, η χαρά μου που ένιωσα όταν άκουσα τον 9χρονο γιο μου το 2006 να παίζει τη βαρκαρόλα. Ήταν ίδια με εκείνη που ένιωσα όταν τον έφερα στον κόσμο. Το καταλαβαίνω, να τον χαίρεσαι, τις καλύτερες ευχές μου. Θα κλείσουμε αυτό το τέταρτο με σπουδαίους συνθέτες, αυτή τη φορά με τον Μισελ Γκραντ, τον Γάλλο αυτοκορυφαίο συνθέτη και πιανίστα, και τη μουσική του από το Summer of 42.

0: Real FM.
1: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνή, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
2: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Johnny Hate Jazz και Shattered Dreams σε ακουστική πιάνο εκτέλεση. Ευγενία για σένα. Μπορεί να μην ακούσαμε το Alex Open, αλλά ένα άκουσμα από τη δεκαετία του 80 νομίζω ότι θα σε συγκινήσει.

Γεια σου Μπάμπη. Θυμάμαι μου λέει ότι κάποιες όμορφες μελωδίες υπήρχαν και στην ταινία «Ο Μύθος» του 1900. Φυσικά έχεις απόλυτο δίκιο. Μια εκπληκτική ταινία που εξιστορεί τη ζωή ενός άνδρα που γεννήθηκε πάνω σε ένα πλοίο και δεν πάτησε ποτέ το πόδι του στη γη. Το μόνο του πάθος ήταν το πιάνο και η εξέλιξη που είχε είναι πραγματικά καταπληκτική. Ανάλογη εκτέλεση με το Shattered Dreams από την Joy Sims στο Coming to My Life με τη συνοδεία μόνο ενός πιάνου. You are the love that I've been searching for. Won't you come into my life, boy?

Γεια σου Ιωάννη, με την ελληνική επιλογή του Γιάννη αυτή τη φορά, του Γιάννη Χρυσομάλη. Θα ακούσουμε κάτι και από εκείνον στην επόμενη ώρα της εκπομπής. Το Unfinished Sympathy των Massive Attack σε εκτέλεση με πιάνο από τους Hooverphonic.

Γεια σου Βασίλη, νωρίτερα μου λέει, μόλις πήγα να σου στείλω μήνυμα για το Year of the Cat, εσύ πήγες και το έβαλες. Τα μεγάλα πνεύματα Βασίλη μου. Έχω σημειώσει και τα υπόλοιπα που έχεις στείλει στο μήνυμά σου. Κάποιο από αυτά νομίζω ότι θα τα ακούσουμε στην επόμενη ώρα. Να ζητήσω συγγνώμη γιατί έχω χάσει πάρα πολλά μηνύματα. Αλλά απόψε πραγματικά γίνεται ένας κατακλυσμός μηνυμάτων. Προσπαθώ να τα προλάβω τουλάχιστον τα περισσότερα. Αυτή η ώρα θα κλείσει με την Adele και το Someone Like You. Την επιλογή του αγαπητού. Και επιστρέφουμε για ακόμη μια ώρα με μελωδίες πιάνου.

0: 95,1 FM Stereo.
1: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
2: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
1: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
2: Say Chess!
1: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σάχματ.
3: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδένεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

0: μα σε παρακαλώ μονάχα. Πες ό,τι θες όμως μην πεις πως με έχεις αγαπήσει τάχα.
1: 95,1.